0: Λατά βινισκίτζεκα, μα πέκα κάνει έννοια, αλλά του τίτιαζα. Λαϊκά, αδίουσι, στη βινισκίτζι του Πάκο Βάσκες, ραρί. Λουκί παρουσάβει τη γιαλουβιτέκα, βινισί καρού, για να γι. Δε ρούπε, νε δίτσαπε, γυρόπα, γκουπίτσα, λουπέ, ου καβάνι νου τη βινισκίτζεκα. Ριβέσα και άνα του γούνα διάγα του, ριβέσα και άνα του γάνα του. Ριβέσα σακέκα καπαστή για τουραρί, παζίλα αρουνά του. Γουζέ τενου κουίνου, πανούσισαρα, σαντα κούτι νάλι σάνου, κακανένου κι του για λουπανέσα. Γάντα κι κάνου, τι κυρί κάνου σίσα, πανακούσισα, παζίσα κακίνιε. Μαρούγια του λακαζάντα βινισκιζέκα, στα λεγκά νιριζάκα. Δεν είναι σκίτσινου, στα λεγκά ρισάκα, δεν είναι λίτσικα πίνι σκίτσινου, ναι, πασαράνου, σίσα, σαν τα γούνινου, λάγο την άνουλα, που ένα κίνια πίνι σκίτσικα. Παπιά, κανένα κίνια, που την άλυσα, ανουλάρουν οι, που έλα, ανουλά καμά, βαδίδι, νουρακά, νερινά, παντολού, διούσι, και νιού, ρούτζι, νιέτα κιζάκα, νουνι, ριέτε να λάτζι, του πίνι σκίτσικα, ρακά, Πάντα πέουν τη τσίγη, πάντα πέουν, πάντα ήζαν τη τσίγου σάνο, πέκα γά ήζα ζουλά, γά ήζα πέ, δε γι βέτα ήζα καζούρο και βέτα ήζα κανήλου ήζα τσουπαγίσαι απατσίνε γάτσι, λου τι πέουν ατύπητα, για να καζά τη πινάβη, βέτα κακά τσουπα καζού κακούκα. Ραρικά Βενεζουέλα. Πώς σου λάζει, μα πίνα διάγα του. Σου λάζει, νου πέρα μα πει ία του. Παπιά γκά να γάνα, να ζω. Νου καβίνικε. Μα γκούτι τη πανταγή. Νε νούρου στα λεβίνικα κάρου τη γάντα κουέκαπε. Λα δε κυρά καγιέκε. Λα δε κυρά ραβιζιάκα γιο σώκε. Νου καπινικά καλιάνταρου κουτίδι καβε κατζινίσσα καλιέκα νεκάνγε λάγα γιτούπα λάγα γάντα γουτσιά καβε λάγα γάντα γουτούπα καβε λάγουά καβε λάγουσιά καβε τσιντά καβε δε σακέ τέρα νου καπινικέ κουκουά καβε ρίγι πανιάντα μαντιρέ καβε δίτσα πελάγουα για κανεδιούζι κυρά καπινι νούρα και κουτινά Κουγιούπιλα, ακαβέλα, στάλε του λάμα πιγέλα. Πατουγγίου ίνι, πατουγιάπα ίνι, κουνά, πατουγγίου. Νενού, καβέλα, που γιτζιτζίτσι, καβέ, πατσόνα, καβέ, πατάπα, καβέ, νάκα, καβέ, τίλισάλα, ραβιζιάγιο, κελουγιά, καβέλα, σακέ πιγέλα, καβέ, βαζαμακούτι, καβέ, γιτζιτζίτσι, καβέ. Στάλε, γκάνι, ρουζ. Ρούνι, βινισκίτσε καρία βιρίλα τη πίνι. Ρε, εδα καλούσκεν τα πιάνι πίνι, σα κέκκαν καπιδού για νουγέλα και χα. Βαζαδίτσα πελά βινισκίτσε καραρίν τα νικασκίτσι νου τυλά, που γεια, ναι καπετό, βυσινιά τυλά λα καριούπα. Πια σικαγάλα ακαβέρα και βινισκίτσε κα. Μα δι διτσού παγισιάπα, μα δι διτσού παμίλ πίνι. Γέτου, μα κοντίσσα καπέ. Καγέλα, τουλίσα αστήλα, καβε. Νου καβέλα ραβελά, το κυρά να καλίσα και βιά να γούνι καγιόκελα, να μαγείρω τίδι και νιάνα. Μα καγέλα σε παρά η γάτσι, καβε. Νου τουλά και η γέλα, και λίκα πέγι γέλα, καγκαστόβι. Βιά ζήντισα καβε ραβελά, το κυρά καγιέ, καβιά σε καγιάντα κουτούβα, καβε, κουτσιά, καβε, και κάντα την ουσπάντα ρουπίνι. Σπάντα ρουβίνι και τα κυγέλα και τα ντέκα πελά δε κακιέκα. Γιάννα νικό καπέγια. Γιάννα νικακού καπέγια. Γιάννα καγέντα ουαρά και τα κιάσσαλου κι άκαπε. Ρούνι. Κάστικα νίσσα, κάστικα βιάνι. Ροσβίλουνουν ηλάτε ρακκανίνα γάνα βινισκοκέκα. Νον πάπε επειδή Κλάουδια Σέιμπαουν τίγια. Παπιά, καγιά κανέ, Μέχικο, στήνου τη λακουσέντα, καβε Βενεζουέλα. Κουκανιλάρι, κουκανιβεδισίνα, κουκανιγυράνι, ζάντα και δάει κίνια, καβε. νίσσαζα ενταρός κανένα μάν κακίνι. Νεκά διγκάσι νου δίδι τσούπα γαλιά σπίνι Μέχικο δίλαραζέδα κα σπίνι εχέρσιτο Σεκρεταρία de la Defensa Nacional Vicenta Cabrera que tichiga canegui ye la cueca tuba cabe ganda gulá cabe espándaro vini la de cagie que la calle la baduini la de cagie que la care tigunda la que cagie que la care chupa vini pues navani guasa nadanu y anda ya para chigata cabe para che cabe ti cuesa no guianda cabe Giranga quizá, México stino di la Caguadu y Anuní, Luisa se apaga gallo a tapa la tegan de gallo, que sea 1985, que sea Vinisquilleca. De la que la pues se da Isaac, Arucasuca, de la viganda Tobi di Lano, Machiusano, Luisa di, Lube una tibita la Chiusano, ga Isabel de Isaac, Aruní, de nana no pavia vinda, de nana no pavia nagana, gay biguetas quillino, dil casicala. Ne maqueria ana di cani casi calacari, sa magallesi, stalle ne sarà magallesi, andan ischigli nudi, a chapella acca vivi ischigli. Para a girare a vigia, i rabini gutti, i rabini caigela, la panda isa sa di ti, che da chi winni scagi, ma. Che dai winni via ani, i vighetta cavinnica, lucigna stica, cappa cavetti. Ligiwini cabe, ganda gibani cabe, casi casquidi, casi capado un guiu, casi capado yapa, casi cabini gola, bueno, gira, latu, wakadia gatu, latu, guayuyatu, tagasi ma, randaridu, yanu pasila casacara ticasi, gastinaca, pasitupeni, napando lunanu nigidu, yanenu, si penga casaca. Bueno, viniscuye capue. La sandaca canénula, sandaca pagisí, paguille, que ganda de apacherí, si utulaco topalú, estovinga guillela, si caganda chindandira nuca, ¿ves? Yandí, yandí, pe chindandira nuca, ¿ves? Cadindí, dani casquilli, no México, tenía, la ni Venezuela, ni, yandí, pe caninapa, para chineni, caninapa, yandí, yandí, pe sanda chinegirá, ni guido palú. Caspini gobiernos. La tica venga, Santa Usana nuni lunacabe. La ca, la de Girán, un gacayacanero, vinisquilleca. Ahora si caca cayete, cosenda, gobierno federal, si ya racaquiñe cabinidila, pues la ca, se te vuelto vinistínura acá. La casicape, pues casi inuni, cosenda, nuranuca, velaca, venga, cayana ni lunaca, velaguasa, si caca cayacaneno. Madidi, chonna latte gandechi, tonelada, gendaracané, cosenda, caspini Claudia Sheinbaum, ranuca be Venezuela, gabinisqui. La macayacané, México, ti, macayacané, nula de Girano, México, ti, la raque, cabinica. ¿Ah? Pues tú ya no, siru santagunino. Nagasi tú me viguetaba pegachine gallo, gadidilú, tapa, shigaba, guayidi. Por ahí, na patustilla, ¿no? Pasila la vinis que llega macanana tú. 971-154-2472. Ahí no a cabeza, stilla tú.
1: Radioteca es 91.7 de FM. Radioteca, donde tú eres la radio y tú tienes la voz. 971-71-1839.
2: Habla la doctora Maribel Martínez Ruiz, coordinadora de mujeres del PT Oaxaca.
3: Al principio, claro que hay miedo y dudas, sobre todo cuando conoces al tipo de villano que enfrentas. El usurpador Jara es capaz de todo. Sin embargo, cuando entiendes lo distinto que sería si el PT gobernara Oaxaca, entonces te atreves a innovar por ti, por tus hijas e hijos, por tu gente. PT, la ola de la dignidad para Oaxaca.
2: El PT es la 4T.
4: Gendawara mala si guijinya lugias cuidi ne biniwanisi
0: Ra sanatorio chegigo, nugira tula zanda gacanela tu tigi bigeta genda nasaka, znesa, naya, nenanda sesaka. Ra sana guna, pabilus agitala divini, girani gikinye lusisa nagana pege da gisaka tu, gidubigi ne gidubigela. Lunesa Saúl Martínez chegigo guia, gijigie, sanatorio chegigo, ranu doctor Margarito Aquino guillagalula tu.
4: La Universidad CCEO, líder indiscutible en educación, anuncia a los estudiantes de la región del Istmo, de Oaxaca y de México la apertura de 7 nuevas carreras profesionales nivel licenciatura. Licenciatura en Publicidad y Medios Digitales. Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Licenciatura en Ingeniero Arquitecto. Licenciatura en Ingeniería e en Inteligencia Artificial. Licenciatura en Contaduría y Administración Fiscal. Licenciatura en Diseño Gráfico. Licenciatura en Negocios. Todas en la modalidad mixta. Además, los reconocimientos de validación oficial de estudios son federales. Inicio de clases agosto 2026. Informes en calle 5 de mayo, número 75, primera sección en Juchitán. Teléfono 971-120-9160 o en www.cceo.edu.mx. Universidad CCEO, líder indiscutible en educación.
5: En México, una nueva era en comercio global ha comenzado.
6: Conectando estratégicamente los puertos de Coatzacoalcos,
5: Dos Bocas,
6: Puerto Chiapas
5: y Salina Cruz.
6: El corredor interoceánico es una plataforma logística multimodal que compite en los mercados internacionales de movilización de mercancías.
5: Somos la ruta compartida que impulsa el crecimiento y bienestar de la región. México avanza. El Istmo de Tehuantepec se transforma.
6: Secretaría de Marina.
7: Gobierno de México.
1: En Radio Teca sabemos lo que quieres escuchar porque tú eres la radio. 91.7. Más que una frecuencia, una señal que nos une.
8: Padiusi, Yanna, Guka, Diaganu, Stijanu.

0: Κύριε Καοντή, Ιδίου Ζηλανού, Γέντε Ναβάνι, Να λαγά παλά του στάλε στάλε πε, λαγά να σίλα του στάλε πε, λαγούια γλουγέντα να τσά, ουιγιβάνι νου, λαγούια λουνέζα ζιούνου, παζαρά, γεδάκι κίνιενου, παζαρά ζάντα, γακανένου, παζαρά ζάντα, σακέκα γιντίσανου, ουτζίβα λουνάνου λαβίνεις και γεκά. Κάτι τι ο κάνει του γιου, κάτι τσεντάει και νερού του νι, γουδίνου, γούνινου, πίνεις και γεκά, λογέντα να τσάουι, λογέντα λισά. Σι καρουγιά να του πω τι κα γυζίκα, πανάδιουσι λακαλάνου.
1: Desde la heroica Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, esta es Radioteca 91.7. Variedad musical, tradición vigente del Istmo de Tehuantepec, género regional mexicano y todo lo que a ti te gusta escuchar. Kilómetro 1, carretera Juchitán, El Espinal, emisora de Radiodifusoras Unidas en Sureste S.A. en el estado de Oaxaca. Celebra con nosotros todos los días la comunicación de las mejores ideas y las más gratas emociones. 91.7 FM, Radioteca, justo lo que quieres escuchar.